0: Ρίζα, Ρίζα,
1: Κάμπισα, κάμπισα, ναι, γιουργιού, αγαχιά μου, έτσι μου αρέσει, αλλά είναι μόνο λαγιά, γραντζιό, σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να
2: είναι
1: σαν
3: Ore esa niki baigini
4: Ore po kin ojoma Ore na ushinde nini nyinda ira rapo
3: Egin tabaigi ye tuntire nilino
5: Ore laba nipana na mashuru kajabe matavurke kalara desi
3: Tini inga maro mono sinu ne juruno
6: Kaka neji Samson Ole gebuam
7: Kajino no Steven Ole saringe
8: Kaji timo di toriken
3: Amwe ki langir ke jege Niki burburge li osubugi Tenkobo kin namma nyorma sani
9: Asiragi pina bombo indi na abshana maye NFM Tiadu ode gilgore sendro lolo lushina transmara
10: Asiragi pina bombo indi le maye NFM Taka undurige juado
11: Asiragi pina bombo indi na abshana maye NFM Taka undena ro
3: Lasirak lang lolo mon Ode ngariyanu na dede
11: Kaji angkarna dayanda sene ya
10: Kaji David Ole Saini
9: Kaji angkarna Elias Kitiapi
3: Ningama Tempolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
12: Mayan FM.
13: Doropo Lomon ke Mayan FM.